0: Το όνομα, ε.
1: Λίγη από τη στιγμή, δεν έχω αμέμπο.
0: Το όνομα.
1: Όλα είναι σύγκα, ούκα. Να κα, ούκα, ούκα, ούκα, ούκα, ούκα,
0: ούκα, ούκα, ούκα,
1: ούκα, ούκα, ούκα, ούκα, ούκα, ούκα,
0: Baba moja tulu shili mea lewai, ole alta unga tawai tusi elima mose.